0: Η δημοκρατία θα λυθεί.
1: Ο Δίος Εσύρ και τα χύπτερη πνοέ ποταμών τε πήγε ποντίον τε κυμάτων ανήρισμων γέλασμα παμήτωρ τε γης και των πανόπτυπ κυκλονιδίου καλό.
2: Τι ως απλαχίας πεινάς το λέχει, σύμιλον, ο πηγής ημογερά πεφλάνει.